0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ. Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο, εγώ άδειο σώμα.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Πει θυσίες και μόνο. Να σε λιώμα, να χάνεις το δρόμο. Να ξε...

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μαδρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

0: Ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο επιλογές.
1: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
2: Μπέρμπε Coffee, κάτι νέο και ιδιαίτερο, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
2: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα σνακς και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
2: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
1: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
2: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
1: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
2: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: εκλογές.
1: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακή

0: Χωρί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
4: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα

Να αγοράζω ύλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς στον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεπληρώσω.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
2: Μπέρμπε Μπέικερι.
1: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
2: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
1: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
2: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
1: Με άριστους αρτοπιούς και ζαχαροπλάστε.
2: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
1: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρόπιτά μας, τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
2: Μπέρμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
1: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
2: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343-022-481.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
7: Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση.
9: Είναι ιστορία.
7: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
10: Ένας εσύ, μία εγώ, μα εσύ μοιράζεσαι στα δυο. Να συναντιόμαστε κρυφά και να ψηφούμε ποσοστά. Όλα μου λες μονάζιγα και το μηδέν στο πουθενά.

Κάτσε λίγο.

0: Πες μου ρε Θέμη τελικά, μαντρί κι αλλού για λαϊκά. Τι έχεις και δακρύζεις την ώρα αυτή του δειλινού, τι σου χαράκωσε το νου και πίνεις και καπνίζεις.
1: Αυτή η φωνή σου η μαγική σαν ουρλιαχτό σε φυλακή, Βασίλη με σκορπάει. Χρόνια σ' ακούω να μιλάς, ουρλιάζεις μέσα μου, Ελλάς.

0: Δεν ξέρω πια τι να σου πω, με πνίγμα τον αγαπώ αυτό τον Άγιο Τόπο. Με βαρεμένες μουσικές, κάτι βραδιές ερωτικές, να αντέχω βρίσκω τρόπο.
1: Χάρηκα φίλε που είσαι εδώ, ελπίζω μέσα μου κι εγώ πως κάτι θα αλλάξει. Έχε το νου σου στα παιδιά,

0: Ράδιο επιλογές.
1: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
2: Μπέρμπε Κόφι. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
2: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα σνακς και πρωινά από το Μπέρμπε Μπέικερι της διπλανής πόρτας.
2: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Μπέρμπε Κόφι ασυναγώνιστο.
1: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
2: Μπέρμπε Κόφι, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
1: Μπέρμπε Κόφι, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
2: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 0 24 977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 0 24 977.
3: Κινητό 6944-258-337.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
9: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Είμαι ο Κώστας Δόξας και αυτά είναι τα Σαββατοκυριακά μας. Τα ακούμε δυνατά στον Επιλογές FM 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
2: Ράδιο επιλογές. Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: δύο επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Με το στόμα γεμάτο.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
6: Κούκλα μου, όμορφη μου!
5: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ 6942-647-703. ΑΕ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
7: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23430-24430.
10: Joylicious. Joylicious.
12: Υγεία Αρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
0: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
0: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
0: Τις κληρώσεις?
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
14: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
16: Γιατί?
15: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδης σε απίστευτες Free Shops τιμές.
16: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
15: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
16: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
15: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
17: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
18: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

στα λιμάνια της νιώτης πολωνιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπης τη δίνει που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έκανες.

διάρκεια της μέρας που να αρπάξεις οι ζελές. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε, χαιρετώντας μια πύλη, τον κόσμο παράτησε.

το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να

0: καλά.
1: Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
0: Αμαρτύριε μας.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Τρώσαν. Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
5: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
6: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
5: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
6: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
5: Μεγάλη γκάμα σνακς και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
6: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
5: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
6: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
5: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
6: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
7: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
8: Ράδιο Επιλογές.
9: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!

0: επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
5: Κούκλα μου, όμορφη μου!
4: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνιο, ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ, 6942-647-703. ΑΕ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
6: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
7: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
7: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
6: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
7: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
6: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
7: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
6: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Κινητό 6944-258-337.
8: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
9: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berbe Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί, πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-22481. Μπέρμπε Μπέικερι. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
0: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολύκαστρο?
4: Όχι, τι?
3: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
4: Οπ, τώρα με έψησες.
3: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
4: Wait, έχει και αλμυρές.
3: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
4: Πες μου κι άλλα.
3: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
4: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
3: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
4: Πάμε τώρα.
5: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23430-24430.
5: Joylicious. Joylicious.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
9: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
8: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τι κληρώσεις?
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
13: Ράδιο επιλογές.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
14: Έχω.
15: Μετά θα πάνε
14: εκστασιαστεί.
15: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρε, φίλε.
15: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
16: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
2: Μπέρμπε Κόφι, κάτι νέο και ιδιαίτερο, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
2: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα σνακς και πρωινά από το Μπέρμπε Μπέικερι της διπλανής πόρτας.
2: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Μπέρμπε Κόφι ασυναγώνιστο.
1: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
2: Μπέρμπε Κόφι, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
1: Μπέρμπε Κόφι, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
2: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
3: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
4: Γιατί?
3: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
4: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
3: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
4: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
3: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι. Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
5: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
6: Κούκλα μου, όμορφη μου.
5: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνιο, ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ 6942-647-703. ΑΕΠ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
8: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Vergina Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
0: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτι. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
6: Αλήθεια. Μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

0: Τι ωραία.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Λευτεράκι, τα είδες!
0: Τι να δω, ρε Ζωζό!
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
0: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
0: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις!
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
7: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
6: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
6: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
7: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Κινητό 6944-258-337.
8: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
9: Μπέρμπε Μπέικερι.
8: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
9: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
8: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
9: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
8: Με άριστους αρτοπιούς και ζαχαροπλάστε.
9: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
8: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρό πιτά μας, τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
9: Μπέρμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
8: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
9: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343-022-481.
10: Ράδιο Επιλογές.
11: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
12: Είναι στον αέρα.
13: Είναι και στο διαδίκτυο.
12: Επιλογές FM.gr.
13: Είναι
12: κομμάτι της ζωής μας.
13: Ράδιο
12: Επιλογές 102,8.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

σέβεσαι το θαύμα ετούτη πόλη. Δεν ζήσαμε σε χρόνια τυχερά, μα όπως σε κοιτώ

0: επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
3: Κούκλα μου, όμορφη μου!
2: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ, 6942-647-703. ΑΕ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
4: Τρώσαν. Το ξέρεις?
5: Ναι.
4: Καλό, ε.
5: Πολύ καλό.
6: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
7: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
8: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-39-71-04. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
9: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
10: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
12: Γιατί?
11: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες free shops τιμές.
12: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
11: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
12: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
11: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
13: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα?
0: τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
13: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
14: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

νέα εβδομάδα, νέα εκπομπή και βεβαίως νέα τραγούδια, όπως έχετε καταλάβει. Ξελογιάστρα μας τραγούδισε ήδη Αδάμου στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Είναι το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector και την AFPI. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες σήμερα και 2 ώρες αύριο. Σας έχω πολλά καινούργια τραγούδια, τα οποία μπήκαν τούτη την εβδομάδα μέσα στη 40. Στο νούμερο 39 έχουμε «Καλά να περνάτε» την Δέσποινα Βανδύ, παραμένει μες στη 40 η Δέσποινα, και μετά, προσέξτε, στο 38, Διονύσης Χινάς, «Καιρό είχαμε να τον ακούσουμε», «Δεν είναι σπίτι σου», και στο 37, «Ένα όνειρο βαθύ» από την υπέροχη Κλαυδία.

Η Κλαβδία, η γλυκιά Κλαβδία, όνειρο βαθύ, το νέο της τραγούδι στο νούμερο 37. Στο ξεκίνημα της εκπομπής σας είπα ότι έχουμε πολλά καινούργια τραγούδια και έχουμε και ένα ωραίο ντουέτο διαφορετικό. Η Δάφνη Λόρενς μαζί με τον Νίκο Απέργη θα μας τραγουδήσουν ίσως αύριο το κομμάτι στο 36 εδώ στο ελληνικό Top 40. Μια πληγή.

0: δικιά μου.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Για τις κληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ράδιο Επιλογές.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23430-24430. Joylicious.
10: Joylicious.
12: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!
13: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
14: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
13: Έχω
14: μετά θα πάνε
13: εκστασιαστεί.
14: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέρε.
14: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Πολύ σημαντικό πράγμα στην εποχή μας, νομίζω σε κάθε εποχή, να τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Ο Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου στο 35. Στο 34, αχ καρδιά μου, Κωνσταντίνος Αργυρός, μία θεσούλα πιο πάνω. Στο 33, μου έλειψες πολύ, σας έλειψε ο Νίκος Βέρτης. Θα τον ακούσουμε σε λίγο.
2: Μες στα χαράματα,

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε

ξανά. Όνειρο θα είναι ξανά. Ο Θοδωρής Φέρης μας τραγούδησε ένα κομμάτι που είναι βεβαίως παραμένει μέσα στη σαραντάδα. Βέβαια θα τον ξανακούσουμε και αύριο μέσα στην πεντάδα με το «Είπες». Τώρα, εξαίρεση εσύ. Θα μας τραγουδήσει η Ιουλία Καλυμάνη στη συνέχεια. Την άλλη ώρα, Κώστας Ζητόπουλος και πάλι μαζί σας, που αλλού με το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart από την IFPI, το ελληνικό Top 40.

0: επιλογές.
1: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
2: Μπέρμπε Κόφι. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
2: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα σνακς και πρωινά από το Μπέρμπε Μπέικερι της διπλανής πόρτας.
2: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Μπέρμπε Κόφι ασυναγώνιστο.
1: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
2: Μπέρμπε Κόφι, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
1: Μπέρμπε Κόφι, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
2: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
3: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
4: Κούκλα μου, όμορφη μου!
3: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνιο, ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ 6942-647-703. ΑΕΠ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
6: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
8: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδεί ζωή σου.
9: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Γεια σας φίλοι και φίλες, να είμαστε και πάλι παρέα. Είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε μαζί. Ακούτε το επίσημο ελληνικό Airplay Chart της χώρας μας, το ελληνικό Top 40. Αυτός ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα, στο νούμερο 30. Και το καινούριο του τραγούδι, που είναι μια ωραία επίθεση, στο 29, βρίσκεται μία θέση πιο πάνω. Και βεβαίως ξανά Νίκος Μακρόπουλος.

0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

Δεν γίνεται. Εντάξει, όλα γίνονται. Θέλει να υπάρχει, να λέμε του τραγουδοδίκαιο. Ο Γιάννης Πλούταρχος στο 27. Μία δεσούλα πιο κάτω, βέβαια, είχαμε τη Λένα Ζευγαρά με τα μαύρα φεγγάρια τη στο 28. Κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί για 2 και 2 ώρες. 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες αύριο. Για να ακούσουμε τι άλλο, καλέ. Να ακούσουμε τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, δηλαδή αυτά που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους σταθμούς της χώρας. Τι έχουμε στο 26. Βρέχει. Αυτό που λέμε πέρα βρέχει και Αναστασία.

0: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.
1: Αλήθισα καρδιά μου, άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berber Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί, πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλο Αλεξάνδρο 130, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-22481. Berber Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
3: Ράδιο Επιλογές.
4: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
5: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM. FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
7: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Το υποσυνείδητο με την Κέτι Γαρμπή στο 25. Για να δούμε πόσο ψηλά μπορεί να πάει το κομμάτι. Καινούριο είναι, φρέσκο είναι, βλέποντας και κάνοντας. Άλλωστε είχαμε και τον σύζυγο στο ξεκίνημα της εκπομπής, τον Διονύση Σχοινά, με καινούριο τραγούδι και αυτός, που είχαμε να τον ακούσουμε πολύ καιρό, πρέπει να σας πω. Από το 25 πάμε στο 24. Νερό, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη, και στο 23 σε λίγο, Τα Μάτια Σας 14 με τον Ηλία Βρετό.

0: έξα.
1: Η Άννα Βύση μας τραγούδησε εξαίρεση και αυτό πολύ καιρό μέσα στο ελληνικό Top 40, είναι στο 22. Ο Απών είναι παρόν και το κομμάτι του όχι μόνο αντέχει, παιδιά, σιγά σιγά ανεβαίνει το ρεμπέτικο, είναι στο 21 και εγώ μόλις τώρα πήρα χαμπάρι ότι περάσανε 2 ολόκληρες ώρες. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου. Αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί, γιατί πρέπει να ακούσουμε από το νούμερο 20 μέχρι το νούμερο 1 για να δούμε τι γίνεται εκεί. Από τον Κώστα Στόπουλο, φιλάκια πολλά, αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί με το ελληνικό Top 40 από την IFPI.
2: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι!
2: Καλό, ε!
3: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
7: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
8: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
9: Γιατί?
8: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
9: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
8: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
9: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
8: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι. Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση...
10: Το Μαργούδικια,
8: Την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
10: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
11: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Ράδιο Επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
10: Όχι, τι?
9: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
10: Οπ, τώρα με έψησες.
9: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
10: Wait, έχει και αλμυρές.
9: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
10: Πες μου κι άλλα.
9: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
10: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
9: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
10: Πάμε τώρα.
11: Joylicious. Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
14: Joylicious. Είναι στον αέρα.
15: Είναι και στο διαδίκτυο.
14: Επιλογές FM.gr.
15: Είναι
14: κομμάτι της ζωής μας.
15: Κομμάτι της ζωής.
14: Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
2: Κούκλα μου, όμορφη μου!
1: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνιο, ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ, 6942-647-703. ΑΕΠ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
0: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρετε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: είναι ιστορία. Ραδιοεπιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
4: Berber Bakery.
3: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
4: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
3: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
4: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
3: Με άριστους αρτοπιούς και ζαχαροπλάστε.
4: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
3: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρόπιτά μας, τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
4: Berber Bakery. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
3: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
4: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343-022-481.
5: Ράδιο Επιλογές.
6: Είναι στον αέρα.
7: Είναι και στο διαδίκτυο.
6: Επιλογές FM.gr.
7: Είναι
6: κομμάτι της ζωής μας.
7: Κομμάτι της ζωής.
6: Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: δύο επιλογές.
1: Πήγαμε με το σώμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
3: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
4: Γιατί?
3: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες free shops τιμές.
4: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
3: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
4: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
3: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι. Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
5: Τρώσαν. Το ξέρεις?
6: Ναι.
5: Καλό, ε.
6: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
7: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
8: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
5: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
9: Αλήθεια. Μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Λευτεράκι, τα είδες?
1: Τι να δω, ρε Ζωζό.
0: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
1: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
0: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
0: Τι κληρώσεις?
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Ράδιο Επιλογές.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι Επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις Επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious. Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23430 24430.
10: Joylicious.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία, την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
2: Κούκλα μου, όμορφη μου!
1: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνιο, ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ 6942-647-703. ΑΕ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
3: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
4: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
5: Μπέρμπε Κόφι. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
4: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
5: Κλασική και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
4: Μεγάλη γκάμα σνακς και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
5: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
4: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343-11-0224.
5: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
4: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
5: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
6: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowtherm. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
7: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιονχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
2: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
8: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
8: Έχω εκστασιαστεί.
9: Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε, φίλε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
10: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας.
2: Κομμάτι της ζωής.
0: Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
1: Hey, sorry I missed your call, but yeah, I guess we can meet up tonight. I'll see you later.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
7: Γιατί?
6: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματόδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
7: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
6: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
7: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
6: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι. Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
0: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
8: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
9: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berber Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί, πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-22481. Berber Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
10: Είναι στον αέρα.
11: Είναι και στο διαδίκτυο.
10: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
12: Be Viral Radio Show.
11: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμα μία μέρα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Σήμερα Πεμπτούλα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας με λίγο καλύτερη φωνή, λίγο καλύτερο μπρίο και λίγο περισσότερο τσαχπινιά. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν με την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά με Throwback Thursday, όπως ξέρετε. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με Μιχάλη Χατζηγιάννη και ο Βυθός, μιας και το καλοκαιράκι έρχεται και εμείς ανυπομονούμε.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου αυτές τις μέρες είναι στο προσκήνιο, μιας και έγινε και μια πάρα πολύ πετυχημένη της έτσι μίμηση στο Your Face Sounds Familiar και μιας και εμφανίστηκε στην Πύλη Αξίου, είναι sold out μαζί με τον Σάκη Ρουβά. Νατάσα Θεοδωρίδου και Πασχάλης Τερζής λοιπόν έχουν φτιάξει ένα φανταστικό τραγούδι, το οποίο είναι το «Δε θέλω τέτοιους φίλους». Το ξέρετε, το αγαπάτε, μπορεί να το έχετε ξεχάσει. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε να το θυμηθούμε, αν και ελπίζουμε να έχετε καλούς φίλους. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι μετά από επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και θυμίζω ότι σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Ο Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν διένυσε μια φανταστική σεζόν με τον Γιώργο Σαμπάνη, sold out όλα του τα Σαββατοκύριακα και φυσικά ανεβαίνουν και Θεσσαλονίκη. Πολύ επιτυχημένη συνεργασία. Οι offsiders οι οποίοι έγιναν insiders. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο, δύσκολη νύχτα, μια και οι δικές του ήταν το ακριβώς αντίθετο. Εύκολες.

Είναι αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε.

0: Viral Radio Show.
1: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Επιλογές FM. Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2340-024-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
6: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
7: Όχι, τι?
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ, τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
8: Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430-24430.
9: Joylicious.
12: Joylicious.
13: Λευτεράκι, τα είδες?
14: Τι να δω, ρε Ζωζό.
13: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
14: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
13: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
14: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
13: Τις κληρώσεις?
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
16: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Ράδιο Επιλογές.
0: Be Viral Radio Show.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και την περσινή σεζόν. Το τραγούδι Μαύρα Μεσάνυχτα είχε προκαλέσει έτσι μία θύελλα αντιδράσεων και ένα μπιφ ανάμεσα στους δημιουργούς του, το Θηρίο και τη Μαρία Ιακώβου που το ερμήνευσε. Υπήρχε γενικότερα μία ένταση, παρόλα αυτά αυτό το τραγούδι έχει παραμείνει έτσι στη φάμπρικά μας και το αγαπάμε πολύ. Θα πάμε να το ακούσουμε λοιπόν ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, γιατί είναι ένα τραγούδι του χθες, το οποίο νομίζω ότι μας πηγαίνει σε μία άλλη εποχή.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, εδώ πέρα σήμερα θα το ζήσουμε καλοκαιρινά. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, λοιπόν, θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και έχω επιλέξει το Θάλασσα από Γιώργο Παπαδόπουλο. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα μερικές επιτυχίες του σήμερα, που τις αγαπάτε, που τις βρίσκετε και στα social media μας, και εγώ επιστρέφω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω μια καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά δεν μπορούμε να μην περάσουμε έτσι με ένα τραγούδι σκληροπυρηνικό. Ποτέ δεν έφυγες από Αγγελική Ηλιάδη, η οποία είναι και εκείνη στο προσκήνιο αυτό το χρονικό διάστημα. Συμμετέχει στο Just the Two of Us και κάνει και εμφανίσεις και γενικότερα είναι πολύ στο προσκήνιο. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

0: B-Viral Radio Show. Ακούτε
1: ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
2: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία. Την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
3: Κούκλα μου, όμορφη μου!
2: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ, 6942-647-703. ΑΕ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
4: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα με γάλα.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
7: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.

0: εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρετε.
1: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
2: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμη Αθηνά Κλίμη. Είστε στο B-Viral Radio Show. Πεμπτούλα σήμερα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς και Throwback Thursday. Και πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής με πολλά νέα και όχι μόνο. Πώς να στο εξηγήσω τόσα βράδια. Καλύτερα να μην τραγουδήσω εγώ, παιδιά, και να τραγουδήσω ο Νίκος Βέρτης. Παρασύρθηκα λοιπόν. Θα έρθει παρόλα αυτά το συγκεκριμένο τραγούδι, το πώς να στο εξηγήσω σε ελάχιστα λεπτά, για να το ακούσουμε από την καλύτερη φωνή και όχι από τη δική μου.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε και έχουμε επιστρέψει με παραγγελίες. Φαίνεται εδώ πέρα το ότι ένα girls gang μας ακούει, το οποίο πηγαίνει σε bachelorette. Έτσι, από την Πέμπτη μου αρέσουν εμένα αυτά. Είχαμε πάει και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα. Και μου έχουν ζητήσει εδώ πέρα από το αυτοκίνητο η Κατερίνα, η Κάτια, η Πόπη και η Μαντό να ακούσουν άντρες 100% από χρήσπα. Μάλλον αναζητάνε άντρες που να είναι 100% από ό,τι καταλαβαίνω. Του τα αφιερώνω λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. We'll be right back.

Έχω επιλέξει ένα τραγούδι υπέροχο, παιδιά, να ξέρετε, για αυτό το section. Έτσι, στο τελευταίο μισάωρο, πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο B-Viral Radio Show. Και ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Αλέξια και Έλα Μια Νύχτα, ένα τραγούδι που ξανά αγαπήσαμε πριν μερικά χρόνια, μια και ήταν soundtrack μια πολύ γνωστή σειρά. Ένα τραγούδι όμως του παρελθόντος που έχει γράψει ιστορία. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Be Viral Radio Show. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
0: Ράδιο επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές. Στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Be Viral Radio Show.

Όταν ακούς τη λέξη έμπνευση, τι σου έρχεται? Εμένα μου έρχεται η Άννα Βύση, παιδιά. Όχι μόνο γιατί έχει μια τραγουδάρα που θα την ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά, αλλά γιατί είναι και έμπνευση. Καλησπέρα σε όλους όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε για ελάχιστα ακόμα μαζί. Throwback Thursday σήμερα και έχετε χρόνο να μου στείλετε στο Instagram μας Be Viral Radio Show ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Από throwback, αγαπημένο, παλιό, που να σας λείπει. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να σας δώσω λίγο χρόνο.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, να σας πω ότι εδώ πέρα σε αυτήν την εκπομπή ακούμε πολύ Δημήτρη Κόκοτα και υπάρχει λόγος, μας λείπει. Μεταφέρουμε τη θετική μας ενέργεια. Το πολύ καλή για να είσαι αληθινή. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Μεταφέρουμε αγάπη, σεβασμό και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας και θέλω να δυναμώσετε την ένταση.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητον στην παρέα σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, εννοείται, και κλείνουμε με Δέσποινα Βανδύ που μου τη ζήτησε ο Παντελής. Δεν υπάρχει τίποτα. Και όμως κάθε φορά που αισθανόμαστε κάπως έτσι, τελικά παιδιά υπάρχει κάτι που μας δίνει όθηση. Αυτό κρατήστε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Bye!

0: εκλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
5: Τρώσαν... Το ξέρεις?
6: Ναι!
5: Καλό, ε!
6: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
7: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
8: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
5: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
9: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολύκαστρο?
10: Όχι, τι?
9: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
10: Οπ, τώρα με έψησες.
9: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
10: Wait, έχει και αλμυρές.
9: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
10: Πες μου κι άλλα.
9: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
10: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
9: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
10: Πάμε τώρα.
11: Joylicious.
12: Joylicious.
11: Where joy becomes delicious.
13: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
14: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
13: Τηλέφωνο 23 430 24 430.

0: Joylicious.
1: Joylicious.
2: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
3: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
2: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
3: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
2: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
3: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
2: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
3: Berbe Coffee. Τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
2: Berbe Coffee. Ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
3: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
4: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
5: Με το σώμα γεμάτο.
6: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
8: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω, ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
2: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
1: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
2: Μπέρμπε Μπέικερι.
1: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
2: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
1: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
2: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοποιίας.
1: Με άριστους αρτοποιούς και ζαχαροπλάστε.
2: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφηθείτε στην ειδονή της γεύσης.
1: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρόπιτά μας. Τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
2: Μπέρμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
1: Αρτοποιία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
2: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343 022 481.
3: Ράδιο Επιλογές.
4: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία. Την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
3: Κούκλα μου, όμορφη μου!
2: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πιταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνιο, ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ 6942-647-703. ΑΕΠ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
4: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
5: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
6: Γιατί?
5: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
6: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
5: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
6: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
5: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
9: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
10: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας.
1: Κομμάτι της ζωής.
0: Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιτυχίες, μουσικές, επιλογές ενημερωτικές, επιλογές παντοτινές, επιλογές FM, στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Γευστικές, μουσικές, επιλογές ενημερωτικές, επιλογές παντοτινές, επιλογές FM, στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental, ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα.

0: Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Ράδιο Επιλογές.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Σφαγούνται. Ράδιο Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές.
1: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
2: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.
3: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
4: Όχι, τι?
3: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
4: Οπ, τώρα με έψησες.
3: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
4: Wait, έχει και αλμυρές.
3: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
4: Πες μου κι άλλα.
3: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
4: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
3: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
4: Πάμε τώρα.
5: Joylicious.
6: Joylicious.
5: Where joy becomes delicious.
7: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
8: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
7: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
5: Joylicious.
9: Joylicious. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23 43 0 24 414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
10: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
11: Ναι.
10: Καλό, ε?
11: Πολύ καλό.
12: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
13: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
14: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
10: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
15: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
15: Έχω εκστασιαστεί.
16: Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρευε.
16: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
17: Είναι στον αέρα.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
18: Επιλογές
17: FM. Επιλογές FM.gr.
0: είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Με το σώμα γεμάτο.
1: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
15: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
15: Έχω
17: μετά θα πάνε
15: εκστασιαστεί.
17: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρε.
17: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr.
18: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε και σήμερα Πέμπτη.
1: Καλώς τους, Πεμπτιάτικο.
0: Λοιπόν, έβλεπα τώρα πριν μπούμε μέσα στο στούντιο, έβλεπα όλα αυτά τα βιντεάκια και την ιστορία που γίνονται με τα UFO. Mm-hmm. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο το τι δείχνουν, αλλά είναι απίστευτο επίσης όλο αυτό που συζητάνε οι άνθρωποι που ασχολούνται περισσότερο με αυτά. Έτσι, γιατί τώρα,
1: γιατί τώρα.
0: Και αν είναι αληθινά τα βίντεο, έτσι. Δηλαδή αυτό αν το ρωτούσες πριν από 10-15 χρόνια δεν υπήρχε λόγος να το αναρωτηθείς, αλλά πλέον είναι πολύ πιθανό να μην είναι αληθινά, να είναι ψεύτικα βίντεο. Έτσι. Πολύ UFO γυρίζει γύρω μας, δεν ξέρω. Έτσι,
1: γενικές γραμμές.
0: Ζουν ανάμεσά μας,
1: τα ούφα
0: τα ζούμε γενικότερα, τα ούφο, έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Κατά τα άλλα, καλωσορίσατε, Εβιβάλλη, Κόσμος και Δραμάδες εδώ. Σήμερα Πέμπτη 28, όπως είπαμε, έτσι Μαΐου, τελειώνει το Σαββατοκύριακο. Μάιος και η Άνοιξη και μπαίνει
1: με
0: το καλοκαίρι.
1: Μπλε πανσέλινο.
0: Είναι και αυτό, το Σαββατοκύριακο που έρχεται, λες.
1: Ναι, ναι.
0: Σάββατο, Κυριακή. Κυριακή. Αυτό είναι.
1: Μπλε, και μετά Δευτέρα ο Αγίου Πνεύματος.
0: Μετά μαύρη νύχτα στα βουνά του Αγίου Πνεύματος. Πιο Άγιο Πνεύμα. Πιο πνεύμα γενικότερα.
1: Σταμάτα τώρα κι εσύ.
0: Λοιπόν, Εβιβαλή, Κόσμος και Δραμάδος, έτσι θα το πάμε. Για δύο ώρες και
1: πάμε,
0: σήμερα.
1: Με γκρίνια θα το πάμε.
0: Δεν φταίω εγώ. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Ό,τι μπορώ κάνω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, συμβαίνουν διάφορα σε αυτόν τον κόσμο επάνω. Το βλέπετε, το διαβάζετε, το νιώθετε στο πετσί σας μερικές φορές.
1: Έτσι όπως το ξεκινάς, που... έτσι όπως το πήγαινες, περίμενα να πεις μετά έτσι. Το λιγουρεύεστε.
0: Και το λιγουρεύεστε μπορείς να πεις και αυτό πάνω στη γη συμβαίνει. Έτσι. Λοιπόν, έβλεπα έτσι, διάφορα που συμβαίνουν και βλέπουμε εδώ πέρα αυτό το... το φαινόμενο με τους ανθρώπους που γίνονται ζώα να εξαπλώνεται σιγά σιγά.
1: Το είχαμε, ναι, αγαπημένο θέμα.
0: Το είχαμε διαβάσει πριν καιρό για έναν άνθρωπο που ήθελε να κάνει το σκύλο, δεν θυμάμαι τώρα. Τι.
1: Που είχε φτιάξει ολόκληρη στολή.
0: Ναι, ναι, είχε κάνει ολόκληρη στολή και καθόταν στο σπίτι. Έτσι. Τώρα λοιπόν, έτσι, σε διάφορα μέρη του κόσμου, εδώ πέρα διαβάζουμε και για την Πορτογαλία, που εκεί πέρα υπάρχει μια έξαρση.
1: Καλέ, φιλή ολάκερη.
0: Του φαινομένου. Ναι, είναι. Τι να πω, δηλαδή, είναι για να τραβάς τα μαλλιά σου όλο αυτό. Απ' τη μία μου έρχεται η σκέψη να πω, είναι αρκετοί οι οποίοι πλέον βαριούνται γενικότερα τη ζωή τους. Δεν θέλουν να δουλέψουν, δεν θέλουν να δημιουργήσουν, δεν θέλουν τίποτα απολύτως και θέλουν να κάνουν τη σκυλίσια ζωή, τη γατίσια ζωή που λέμε. Κοίταξε να δεις σκυλίσια ζωή, κάθε το σκυλί, ας πούμε, εκεί κοιμάται, το ταΐζεις, πηγαίνει, χέζει όπου να είναι. Έτσι, το πολύ πολύ να το μαλώσεις, τίποτε άλλο. Έτσι, και δεν θα πληρώσει ρεύμα, δεν θα πληρώσει ενίκιο. Κάποιος άλλος θα το πληρώνει αυτό. Και αυτοί που κάνουν τα ζώα, έτσι, κάνουν το κορόιδο βασικά. Πρώτα και μετά τα ζώα.
1: Εγώ αυτό που ξέρω.
0: Για πες. Αυτό που ξέρεις ή αυτό που σκέφτεσαι διαβάζοντας όλα αυτά.
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι βγήκε και η ειδική ανακοίνωση να μην γίνονται δεκτοί από τους κτηνιάτρους.
0: Ναι, τώρα φαντάζεσαι τώρα το σοκ του κτηνίατρου που κάποιος άνθρωπος έφερε έναν άνθρωπο που λέει ότι είναι ζώο, ότι είναι σκύλος, ξέρω και εγώ, στο κτηνίατριο για να του κάνει έλεγχο. Τι να κάνει ο κτηνίατρος τώρα.
1: Για να βγαίνει τέτοια οδηγία.
0: Έγινε ο χαμός.
1: Σημαίνει ότι προφανώς και έχουν πάει άνθρωποι ζώα για περίθαλψη σε κτηνίατρους.
0: Πολύ, πάνω από κανένα 2-3 έχουν πάει. Σου λέει πρόσεξε να δεις τώρα. Δεν χρειάζεται να πληρώνω ασφάλεια. Γιατί να μην κάνω το ζώο. Ξέρεις τι κέρδος έχει. Τα πάντα. Όλα είναι κερδισμένα.
1: Κοσμά.
0: Έλα.
1: Γουφ.
0: Έλα. Γουφ, ναι, ναι.
1: Μα δεν κάνω πολύ καλό σκύλο.
0: Κάνεις, κάνεις.
1: Ε?
0: Πρόσεξε μην βρεθείς στη θέση της κανέλας που έχω στο σπίτι.
1: Γιατί τι έγινε η κανέλα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν τα λέμε αυτά προς τα έξω. Τα ερωτικά μας.
1: Τα ερωτικά σου με την κανέλα.
0: Βλέπεις, γι' αυτό σου λέω άστο να πάει.
1: Τι άλλο θα ακούσω.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστροφή μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα. Στο δεύτερο ημίωρο. Δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, ήταν ένα χρονικό διάστημα που ήθελα πάρα πολύ να πειρίζω το σκυλί που έχω στο σπίτι. Να το πειράζω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ ήρεμη, πάρα πολύ ησυχή, δεν γαυγίζει με τίποτα, δεν παίζει όμως κιόλας ταυτόχρονα, τίποτα, ρε παιδί μου. Κάθεται εκεί,
1: είναι
0: κοιμάται.
1: Γνήσια ταυρίνα δηλαδή.
0: Θα έρθει λίγο να σου τριφτεί.
1: Σαν και σένα.
0: Θα έρθει λίγο να σου τριφτεί, φάει ψάχνει συνέχεια, δεν το συζητάμε τώρα το σκυλί μου.
1: Ξεκάθαρα, ταύρος.
0: Κάποιες φορές λοιπόν, αυτό που διαπίστωσα εγώ όλα αυτά τα χρόνια που την έχω, είναι ότι ενοχλείται όταν κάποιος την πειράζει στο οπίστια, στο πίσω μέρος. Ενοχλείται. Δηλαδή έχει πάει σκυλί να την πειράξει από πίσω και έχω δει ένα άλλο σκυλί.
1: Ναι.
0: Έτσι δηλαδή αγρίεψε τόσο πολύ.
1: Λίγαμε το πισινό μου.
0: Ναι, αγρίεψε τόσο πολύ που λέω Παναγία μου ας πούμε. Λοιπόν, και πήγαινε από πίσω και την πείραζα. Την καργαλούσα με τα νύχια μου, την έπαιρνα, τη σήκωνα, την έκανα από εδώ. Εννοείται ότι στο αφεντικό της δεν κάνει τίποτα, ούτε καν. Έτσι να κάνει ότι δαγκώνει. Γι' αυτό σου λέω, άστο το, μην κάνεις γούφα, άστο.
1: Εκείνη έρχεται να σε πειράξει ενώ όταν ηρεμείς.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τι σκληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ράδιο Επιλογές.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε Πέμπτη σήμερα, μία από τις τελευταίες μέρες του Μαΐου και της Άνοιξης. Για να δούμε
1: λοιπόν,
0: πώς θα φάει αυτό, θα γίνει καλοκαίρι. Γιατί από ό,τι διαβάζω, έτσι, έχουν πεθάνει άνθρωποι στην Ευρώπη από τη ζέστη τις τελευταίες μέρες, να το ξέρεις αυτό. Στη Γαλλία έχουμε 2 νεκρούς.
1: Εγώ έχω κάτι φίλου στη Γερμανία και είχαν πάει για μπάνιο.
0: Αυτό, ναι.
1: Οπότε, ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: 28 εδώ. Μαΐου, λοιπόν, το 585 π.Χ. ο Αθαλής ο Μιλήσιος κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Το 1871 συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων. 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. 1979 υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από την ελληνική πλευρά, τη συμφωνία είχε υπογράψει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 1980 η Νότιχαμ Φόρεστ νικά 1-0 το Αμβούργο στον Περναμπέου, κατακτώντας το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 28 Μαΐου.

0: Λοιπόν, διαβάζω έτσι μία ιστορία. Διαβάζω βασικά για την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Είναι ένα πρόσωπο που απασχολούσε και εξακολουθεί να απασχολεί ακόμα και μετά το θάνατό της.
1: Γιατί απασχολεί μετά το θάνατό της, τόσα χρόνια μετά?
0: Υπάρχει ένα υλικό, 5 ώρες απόρριτα ηχητικά ντοκουμέντα που κατέγραψε η ίδια και τώρα πρόκειται να δημοσιοποιηθούν. Το συγκεκριμένο υλικό είχε παραμείνει κλειδωμένο, λέει, για δεκαετίες και τώρα θα αποτελέσει τη βάση για μία νέα τηλεοπτική παραγωγή η οποία θα φωτίσει το παρασκήνιο της οριστικής ρήξης στο γάμο της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο.
1: Συγγνώμη, θέλεις να πεις ότι το έχει ηχογραφήσει αυτό?
0: Ναι.

0: Πράγματα. Δεν ξέρω πράγματα.
1: Αυτό το ντοκιμαντέρ θα αποτελείται από 3 επεισόδια και θα έχει τον τίτλο Diana The Unheard Truth, η αλήθεια που δεν ακούσαμε.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, για σήμερα Πέμπτη, και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok.
1: Μας βρίσκεται γενικότερα στα social media, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Αυτογράφετε για να μας εντοπίσετε. Πάμε σε μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο Dermotech αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε καινούριοι καινούριες στην παρέα μας. Δεύτερη ώρα μαζί. Κόσμος και Τραμάδος Επιβαλή, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα.
1: Εδώ λοιπόν, παρέα,
0: λοιπόν, στη Στοχόλμη σας ταξιδεύουμε.
1: Αχ, τι ωραία που
0: έτσι
1: είναι
0: να πάμε. Έτσι, έτσι. Μόνο με τη φαντασία πλέον, βέβαια. Έτσι. Οι ιδιοκτήτες ενός καφέ είχαν την ιδέα να δώσουν στην τεχνητή νοημοσύνη τη διαχείριση του καφέ. Oh. Έτσι ώστε να βγάλει περισσότερο κέρδος. Λοιπόν, το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι και αγαπημένο μου παιδιά, είναι ότι ναι μεν, έτσι, βγήκε περισσότερο χρήμα τον επόμενο μήνα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, έδωσε ένα κέρδος περισσότερο, αλλά ένα κέρδος το οποίο ήταν μόνο στα χαρτιά, γιατί πραγματικά έκανε... καταρχήν έφαγε όλο τον προϋπολογισμό που είχαν δώσει, 21.000 ευρώ. Το έφαγε τελείως ένα μήνα.
1: Πού το έφαγε?
0: Το έφαγε γιατί πώς?
1: Έβγαλε έξω μια άλλη τεχνητή νοημοσύνη.
0: Το έφαγε, το έφαγε. Δηλαδή πήγε ας πούμε και παρήγγειλε τεράστιες ποσότητες από χαρτοπετσέτες ή από άλλα πράγματα τέλος πάντων που δεν χρειαζόντουσαν. Έτσι έκανε δηλαδή υπερπαραγγελίες ή... υπήρχαν και ελλείψεις στις παραγγελίες τεράστιες. Ξέρω, δεν έπαιρνε τίποτα, κάτι άλλο από το οποίο χρειαζόταν. Και έτσι έπεσε λίγο έξω. Κατάλαβες, δηλαδή δεν ήταν όλα σωστά που γινόντουσαν.
1: Εγώ τώρα θα πω πάνω σε αυτό ότι προφανώς δεν ήταν σωστά εκπαιδευμένο το AI.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Δεν του είχαν δώσει όλα
0: καθόλου,
1: τα στοιχεία, όλα τα δεδομένα.
0: Ναι. Πάντως έχουν διάφορες φαϊνές ιδέες εκεί έξω, έτσι προκειμένου να βγουν οι άνθρωποι και να μπουν τα μηχανήματα, οι υπολογιστές και δεν ξέρω εγώ τα ρομπότ ας πούμε στη διαδικασία. Μετά θα μας φταίει ο Χατζηπετρής που θα πηγαίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Εκεί στη Σουηδία βάλανε AI για να κάνει διαχείριση σωστή, λέει. Ένα καφέ, λες και είναι τόσο δύσκολο, δηλαδή πραγματικά. Πήγαιναν, λέει, τα μηνύματα, εντωμεταξύ έχουν αυτοί ένα σύστημα που διαφημίζεις το καφέ σου στο κινητό του άλλου και στέλνεις μηνύματα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έτσι, διαφημιστικά μηνύματα, ξέρω και εγώ, ελάτε στο καφέ. Σήμερα έχουμε, ξέρω εγώ, 30% έκδοση τις τάδε ώρες. Σου λέω, αυτό το πήγαινε και το στέλνε τις ώρες που απαγορεύεται να στείλεις μηνύματα και είχε πρόβλημα.
1: Δεν σου είπα εγώ παρενόχληση.
0: Γι' αυτό σου λέω. Βρε εσείς. Βρε κουτά. Άμα δείτε τη ζωή μας πριν από λίγα χρόνια, δεν είχε AI. Καθίστε, μη βιάζεστε.
1: Καλή, άμα θέλετε να σας φάνε άκρη τα λεφτά σας, εδώ είμαστε.
0: Ναι, άμα θέλετε, δηλαδή με 21 χιλιάρικα με έφερνες εμένα, με πήγαινε στη Δανία εκεί, την Σουηδία λάθος. Έτσι στο γολμί και μια χαρά θα σου έκανα εγώ διαχείριση, μην νομίζεις. Με 21 χιλιάρικα σε ένα μήνα,
1: εξαιρετική χαμός, διαχείριση. Χαμός.

0: Τι έπαιξε.
1: Είναι μια ιώση η οποία είχε περάσει τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά για κάποιο λόγο κάτι έχει μείνει ακόμα.
0: Κατάλληπα.
1: Τι να κάνω. Κατάλληπα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι. Θα μου απαντήσεις με την ειλικρίνεια που σε διακρίνει. Τα παιδιά σου γεννήθηκαν φυσιολογικά ή με κεσαιρή?
1: Φυσιολογικά.
0: Φυσιολογικά. Ήσουν μέσα στον τοκετό. Ναι. Άντεξες.
1: Τι να αντέξω, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο για να αντέξω. Και κράτησε και το παιδί κιόλας πριν τη μαμά του.
0: Ναι, μια χαρά. Παιδί μου, λέω ότι υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι δεν αντέχουν και λιποθυμούν.
1: Όχι, όχι. Εγώ παρατηρούσα τα πάντα με πολύ μεγάλη περιέργεια. Άλλωστε είναι, πώς λένε, είναι ευκαιρία. Πώς θα το ξαναπεράσει αυτό?
0: Ένας μπαμπάς από τη Βραζιλία έχει γίνει viral γιατί στη γέννηση του δεύτερου παιδιού του κατέρευσε. Δεν άντεξε.
1: Κοίταξαν εσύ τώρα οι άντρες, να σου πω την αλήθεια, έχουν χαλάσει λίγο. Δεν είναι όπως παλιά.
0: Δεν κατέρευσε απλά. Δεν θυμάται και τίποτα απολύτως από τη στιγμή που γεννήθηκε το μωρό.
1: Δεν σου λέω κι εγώ.
0: Blackout. Πλήρες.
1: Βασικά μετά δεν πρέπει να θυμάσαι τίποτα. Ούτε αν είσαι παντρεμένος, ούτε αν είναι δικό στο παιδί. Κάνε το χαζό.
0: Το θέμα είναι τώρα ότι ανέβηκε βίντεο από την κατάρρευσή του στο διαδικτύο. Και πόσες προβολές έχει συγκεντρώσει, για πες.
1: Τον κάνανε ρεζίλ τον άνθρωπο, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό.
0: Πες πόσες.
1: Δεν ξέρω, πάντως τον έχουν κάνει ρεζίλ.
0: 19 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.
1: Έτσι, έτσι. Από άγνωστους τώρα. Τι να σου πω τώρα.
0: Κοίτα, εγώ θα πω το εξής. Αν νιώθετε στους μελλοντικούς μπαμπάδες, αν νιώθετε.
1: Ό,τι να είναι τώρα. Έχει αλλάξει
0: αυτό
1: το σύστημα. Από τότε που έγινε εσύ μαμά. Έχει
0: αν νιώθετε
1: αυτό.
0: Πως αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείτε να αντέξετε, αν τρομάζετε ακόμα και στη θέα του αίματος, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν αντέχει ούτε το αίμα, μην μπείτε.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζετε εσύ. Ανακαλύπτει την Αμερική, μιλάμε
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν ανακαλύπτω την Αμερική, αλλά
1: ξέρω
0: και
1: εγώ
0: πω κάτι,
1: τι είναι αυτό που λες τώρα.
0: Ώρα,
1: τώρα, παιδιά, το είπε η Εύη αυτό. Δηλαδή, άμα δεν θέλει άλλο να πει.
0: Εκείνη
1: λέει
0: την ώρα που γεννάει η γυναίκα, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να τρέχουν οι νοσηλευτές να μαζέψουν τον άντρα που λιποθύμησε γιατί δεν άντεξε.
1: Είναι έτοιμοι συνήθως και τα κάνουν αυτά. Συγγνώμη που θα σου το πω, συνήθως είναι έτοιμοι. Σου λέει το βάλαμε μέσα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα μας προκύψει, οπότε παιδιά, ετοιμαστείτε.
0: Σκέψου και την ταραχή της γυναίκας, αν συνειδητοποιείς εκείνη
1: είναι,
0: την ώρα.
1: Αν είναι σε εκείνη την ώρα, αν είσαι σε ταραχή γιατί κάνει ο άλλος, δεν το ξέρω αυτό.
0: Κοίτα, εγώ...
1: Μήπως είσαι σε ταραχή που γεννάς, ας πούμε, δεν ξέρω.
0: Εγώ αν έβλεπα να παθαίνει κάτι ο άντρας μου εκείνη την ώρα, θα με επηρέαζε σίγουρα. Σίγουρα θα με τάραζε.
1: Τι να σου πω. Μου είναι ξένα όλα αυτά, δεν μπορώ να σχολιάσω. Τι να σου πω, αφού μου είναι ξένα. Τι να πω.

0: σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Είναι μια ωραία ημέρα η Πέμπτη. Νομίζω ότι είναι μια προπαρασκευή, ας πούμε, θα το έλεγες.
1: Τι λες, έτσι. Τι λες, προπαρασκευή, τι λες.
0: Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, τελευταία φορά στο πούμε και χαιρετισμούς στο Θωμά. Μας έχει στείλει μήνυμα τις προηγούμενες μέρες. Από αεροπορική βάση. Περισσότερα δεν λέμε.
1: Αεροπορική βάση.
0: Yes. Λοιπόν, χαιρετισμούς. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, όπως έκανε ο Θωμάς, επιβαλεί με λατινικούς χαρακτήρες. Κόσμας Καταραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Καλή στα social media.
1: Πετάνε τα αεροπλάνα, βρε.
0: Έτσι. Πετάει ο Γάι, θα ρωτήσεις.
1: Έχουμε, πώς το λένε. Καλέ. Όχι βενζίνη, τι βάζουμε.
0: Τι βάζουμε, ξέρω και κεροζίνη.
1: Έχουμε.
0: Εμείς έχουμε.
1: Έχουμε προβλήματα.
0: Τα άλλα κράτη δεν έχουν, εμείς έχουμε. Δεν τα ξέρεις, δεν τα έχεις δει, νομίζω. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Δεν έχουμε τέτοια.
0: Όχι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
1: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου σας προσκαλεί όλους στον καλοκαιρινό της χορό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας επιτυχία. Την άνοδο στη Γάμα Εθνική.
2: Κούκλα μου, όμορφη μου!
1: Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 9.30 το βράδυ, ο μοναδικός Θεόφιλος Πιταχίδης με το επιτελείο του σας περιμένει για ανεπανάληπτο γλέντι. Στο κλαρίνιο ο Γιώργος Μάντσος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Σπύρος Παναγιωτίδης. Ρεζερβέ 6942-647-703. ΑΕΠ Πολυκάστρου, Σάββατο 30 Μαΐου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Η παρουσία και η στήριξή σας είναι η δύναμή μας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παικτών και να δώσουμε όθηση για τη νέα απαιτητική χρονιά που έρχεται.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη. Εύχομαι να καλοκαιριάσει. Όχι να καούμε, αλλά να καλοκαιριάσει επιτέλους.
1: Να φτιάξει λίγο αυτό το πράγμα που ζούμε.
0: Ευηβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα, παρεούλα, όπου και να βρίσκεσαι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, όπου και να είσαι, παιδί μου. Εμείς εδώ, 2 ώρες κάθε μέρα, παρέα. Άμα τε χρειάζεσαι.
1: Εμείς εδώ είμαστε.
0: Την παρεούλα. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες σας είχα πει ότι για να μην έχουμε νέα για τον τουρισμό, μάλλον ο τουρισμός δεν πάει καλά. Έχουμε νέα όμως για τον τουρισμό.
1: Στο μυαλό μου είσαι.
0: Έχουμε νέα για τον τουρισμό. Έχουμε αύξηση κιόλας τουρισμού. Δηλαδή, πραγματικά η Παναγία Μπαλιοκλειώτισσα βοήθησε για ακόμα μία φορά.
1: Να σου πω, είναι
0: 28%.
1: Αύξηση τουρισμού ή αύξηση εσόδων.
0: Αύξηση τουρισμού σε σχέση με πέρυσι, μάλιστα. Ούτε καν, ξέρω κι εγώ, με παλιότερες χρονιές, με σχέση με το 2025. Μάλιστα τα κέρδη, επειδή το είπες αυτό, είναι 28% περίπου αύξηση στον κόσμο, γύρω στο 40% αύξηση στα χρήματα.
1: Εγώ διαβάζω εδώ 38,1% αύξηση στις αφίξεις και 55,6%
0: στα
1: έσοδα.
0: Χρήματα, στα έσοδα, βέβαιος. Βεβαίως. Σαν να μην τρέχει τίποτα πάνω στον πλανήτη. Τι πόλεμοι γίνονται. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Ξέρω κι εγώ, αυξάνονται όλα εκεί.
1: Οι τουρίστες αυξάνονται. Η αύξηση επισκεπτών προήλθε κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Ενώ παρατηρείται πτώση αφίξεων από τη ΣΥΠΑ. Εντάξει, αναμενόμενο λόγω της πτώσης του δολαρίου.
0: Τι να πει κανείς. Λοιπόν, άρα καλά θα πάμε. Τώρα άκουγα εγώ έναν κέντρο εδώ πέρα νούμερα που κρατήσεις για το καλοκαίρι Ιούλιο-Αύγουστο. Είμαστε 10% πάνω στις κρατήσεις του Ιουλίου, αλλά είμαστε λίγο πιο κάτω από πέρυσι στις κρατήσεις Αυγούστου μέχρι στιγμής, και γι' αυτό περιμένουν τελευταία στιγμή ότι θα αυξηθεί αυτό. Έτσι, δηλαδή κλεισίματα της τελευταίας στιγμής για τον τουρισμό. Τι να σας πω. Μακάρι όλα να πάνε καλά και να πάρουμε κι εμείς κάτι, γιατί τα παίρνουν όλα άλλοι, ας πούμε. Εταιρείες τεράστιες, μεγάλες.

0: Ωραία. Πάρα
1: ωραία,
0: πολύ ωραία.
1: Μαγικά. Λοιπόν.
0: Και είναι επανάληπτα.
1: Μιλήσαμε για διακοπές, μιλήσαμε για τουρισμό.
0: Η αρχή είναι ακόμα, έχουμε να πούμε κι άλλα όσο περνάει ο καιρός.
1: Λοιπόν, τα τροχόσπιτα τα ξέρεις. Τα γνωστά. Που το παίρνεις και μπορείς και πας και το παρκάρεις σε συγκεκριμένους χώρους. Κάνεις τις διακοπές σου, μετακινείσαι πιο εύκολα κλπ. Η Κίνα τώρα που πάντοτε πρωτοπορεί σε διάφορα τέτοια, παρουσίασε ένα τροχόσπιτο το οποίο μετατρέπεται σε διόρροφο σπίτι. Περισσότερα λέει από 36 τετραγωνικά μέτρα. Κουζίνα, υπνοδωμάτιο, ηλιακά πάνελ και δύο μπάνια.
0: Να, εδώ άνοιξε ένα τροχόσπιτο και έγινε βίλα δίπλα μου.
1: Ναι, αυτό. Πώς βλέπαμε παλιά στα παιδικά, ξέρω εγώ, έβγαζε κάτι, ένα μικρό κουτάκι και ξαφνικά γινόταν ένα ολόκληρο σπίτι.
0: Μου άρεσαν αυτά. Μου άρεσαν παλιά αυτά.
1: Λοιπόν. Είναι...
0: Φαντάζεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο με το τροχόσπιτο να σου έρθει ένας άνθρωπος τύπου σκύλος που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.
1: Να τον έδεσες απ' έξω για κατοικίδιο.
0: Ναι. Να σου έρθει και να φάει και καλά. Καταλαβες. Πώς μπορούμε να του βγάλουμε αυτόν του ανθρώπου, του σκύλου μάλλον.

0: ανθρώπου. Πώς μπορούμε να το βγάλουμε την ανθρώπινη πλευρά. Αρχίσουμε να το καταχαιριάζουμε, να το,
1: όχι, καλέ,
0: να το βρίζουμε.
1: Όχι.
0: Επίσης να του βγάλεις δηλαδή τα ένστικτά σου, τα ψυχολογικά, έτσι ώστε κάποια σημεία να σηκωθεί να σου πω: έλα ρε μεγάλε, σταμάτα τώρα να σου πω εγώ.
1: Δεν νομίζω, μάλλον θα αρχίσει να σε δαγκώνει.
0: Ε, καλά, εντάξει τώρα. Άμα είναι στα τέσσερα, δεν. Τι να φοβηθείς.
1: Λοιπόν, έχω κάτσει και έχω δει το βίντεο πως ξεδιπλώνεται αυτό το τροχόσπιτο, παιδιά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Εντυπωσιάζεται.
1: Και πλυντήριο ρούχων.
0: Απλά πράγματα.
1: Και πλυντήριο ρούχων. Απλό πράγμα τώρα να παίρνει ένα τροχόσπιτο και ξαφνικά να γίνεται ολόκληρο σπίτι.
0: Εύκολα είναι αυτά στην εποχή μας τώρα.
1: Κοίτα, εκεί που έχουν πάει τα ενοίκια, σε λίγο καιρό θα τα ψάχνουμε αυτά.
0: Α, για να ζεις εκεί μόνιμα εννοείς.
1: Στην Αμερική δεν έχει γίνει αυτό που έχουν γίνει,
0: ναι,
1: διάφορα...
0: λέω για σένα, για να ζεις μόνιμα σε τροχόσπιτο, λες, το σκέφτεσαι.
1: Φαντάζεσαι.
0: Έχει κάτι ωραία τροχόσπιτα, κάτι χλιδάτα
1: διόροφα
0: μέσα όμως. Ας το διόροφο, εγώ σου λέω για χλιδάτα τώρα που έχω δει, τέλεια, φανταστικά, δεν το συζητάμε. Καλά το πας, εντάξει.
1: Πάμε, πάρουμε ένα τροχόσπιτο τέτοιο, να αλωνίζουμε.
0: Πάμε, α, να αλωνίζουμε. Θα έχουμε βενζίνη να καίμε και πετρέλαιο. Μάλιστα.
1: Έχει ηλιακά πάνελ, μπορεί να είναι ηλεκτρικό.
0: Είναι και αυτό, ναι.

0: Η αλήθεια είναι ότι για ένα αποφασισμένο έτσι, road trip που το λένε στα ελληνικά, έτσι, το καλοκαίρι διακοπές θα το έκανα αυτό. Αλλά και μόνιμα όχι. Δηλαδή θα ήθελα να φύγω ένα μήνα, να πάρω το τροχόσπιτο, να αλωνίσω, ξέρω και εγώ, την Ιταλία, σου λέω εγώ ένα παράδειγμα. Έτσι. Ή να πας Γαλλία, στην επαρχία της Γαλλίας, ωραία είναι. Τι στα ωραία. Χωριά. Μα αυτό σου λέω. Γιατί και η Ιταλία έχει ωραία χωριά, επίσης.
1: Εμένα μου αρέσουν και οι δύο εκδοχές.
0: Mm-hmm. Αυτό σου λέω. Να πεις 1η Αυγούστου, παιδιά, εγώ φεύγω, σας αφήνω εδώ, παίρνω το αυτοκινητάκι μου, την κάνω. Κατάλαβες με παρέα. Γυρνάω το Σεπτέμβρη. Όπου θέλεις, αράζεις. Στην Ιταλία, αν δεν σε μπουζουριάσουν μέσα,
1: αυτό πρέπει να κοιτάξει του
0: ανθρώπου.
2: Το Πολύκαστρο γιορτάζει. Τα Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας έρχονται από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, αθλητικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας δίνουν ζωή και χρώμα στην πόλη. Και η μεγάλη κορύφωση, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας, το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ στο Πολύκαστρο, με τους μοναδικούς Γκιντίκι. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθεντικό γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανένα. Πολυκαστρινά 2026 στο Δήμο Παιωνίας. Παράδοση, πολιτισμός, γιορτή.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε ένα βράδυ Πέμπτης, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Δεν με αγαπούσες, με Γιώργο Σαμπάνη ξεκινήσαμε. Άλκης Πτήτης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και περιμένω τα δικά σου μηνύματα στο Instagram. Tonight Radio Show, εκεί επικοινωνούμε και εκεί ξεδιπλώνουμε μια κατάσταση δική μας για πάρτι μας και μια κατάσταση που λίγο σας ακούω, λίγο με ακούτε και λίγο αυτή η παρέα μεγαλώνει. Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς και επιστρέφω.

Μαύρα Φεγγάρια, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Ολοκαίνουργιο τραγούδι, έχει και πρεμιέρα αύριο με το καλό. Είμαστε μαζί 3 χρόνια και νιώθω ότι έχουμε γίνει περισσότερο συγκάτοικοι παρά ζευγάρι. Υπάρχει τρόπο να γυρίσει αυτό? Ξέρεις ποιο είναι το περίεργο? Οι περισσότερες σχέσεις δεν τελειώνουν με ένα μεγάλο καυγά. Τελειώνουν σιγά σιγά. Όταν σταματούν οι μικρές κινήσεις. Όταν δεν φιλιέστε φεύγοντας, όταν δεν λέτε πώς πήγε η μέρα σου και το εννοείτε. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν αγαπιάστε πια, σημαίνει ότι μπήκατε στον αυτόματο και ο αυτόματος είναι επικίνδυνος στον έρωτα. Αν υπάρχει ακόμα τυφερότητα, δηλαδή αν υπάρχει ακόμα επιθυμία να σωθεί, τότε να γυρίζει. Αλλά θέλει και τους δύο παρόντες, όχι μόνο τον ένα να προσπαθεί. Πως συνείδητο, από και την καρμπή.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί. Πίνω και καπνίζω μόνος κάτω από τη βροχή.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.